Ήρθαν τα χέλεκα μαγιά ήρω που έζωνε για να μπορεί από Βρία ράδιο δεν άλλ Ο γέλεκες πως σπούκα χτερ κρινάμα Ο χέρτεμ χοντοκέφου χωσίδε πιμίνε

ήσουν τα δέχανε καμά ήρω που έζουν για να μπορώ εγώ. Βρία ράδιο δεν άλλ. Μεγάλε και σπάς, σπούκα χτερ κρινάλα, ουχέρτεμ, μοντοκή φουχάσιδε, πιμίνε.